Ακούστε την 10 του μήνου στην Ιδέα του Πάρκου τη Τρέλα. Η μουσική βάντα μουσική δεμέρθα, πέθα φυκτή θέηρα. Επόη ο καβάρ, που είναι όμως η γουάπο μου πονίτα, βίνια. Βίνια, βάντα με μουσική δεμέρθα, φυκτή θέηρα, το μέστρε καραθέδου. Και φούει αμάς διρετό βάντα του Βουλάνς, άντες, φούει διρετό βάντα του Βουλάνς, σεν του μουσικο δακέλα, Ροχίλο Γρόβε. Του είπαν διφερένθιος, δακέλα, βάνα. Στα κοντάνω την ιστορία του Ροχίλο Γρόβε σου. Bueno, πριν μουσικά, βάντα δεμέρθα. Πουρθιδάβη, υποτσιμάδες προσίβας, εβόμπας, εμπάλκο δεστρέλας.